0: Γεια σου Ελλάδα μου γλυκιά, καλημέρα Brisbane και γίνεται. Αγαπητές μας ακροάτριες και ακροατές, φίλες και φίλοι, από όποιο σημείο του κόσμου μας ακούτε, σας στέλνουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Εδώ, πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB. Ακούτε την ελληνική φωνή της Βρισβάνης. Σήμερα, Δευτέρα, 4 Μαΐου του 2026, στο σημερινό πρωινό πρόγραμμα θα συνεχίσουμε τον ραδιέρανο για το γεροκομείο του Αγίου Νικολάου. Οι εθελοντές των ελληνικών προγραμμάτων Μιχάλης Παγίδας, Παντελής Κώτης και Ανδρέας Ευθυβούλου που επιμελούνται και θα σας παρουσιάσουν το σημερινό πρωινό πρόγραμμα θα σας κρατήσουμε συντροφιά τις επόμενες 2 ώρες. Καταρχήν θέλω να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τον συντονιστή των ελληνικών προγραμμάτων, τον κύριο Παντελή Κώτη και κατόπιν τον Ανδρέα Ευθυβούλου. Καλημέρα Παντελή και καλωσόρισες στο πρωινό
1: καλημέρα,
0: πρόγραμμα της Δευτέρας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Όπως είπε ο Μιχάλης, είμαστε πάλι εδώ για ίσως να σας ενοχλούμε, θα συνεχίσουμε το ραδιοέρανο, αλλά όπως γνωρίζετε, ένας ιερός σκοπός και πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς εδώ που έχουμε το μικρόφωνο και μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να προσφέρετε ό,τι μπορείτε να βοηθήσουμε το γεροκομείο μας.
2: Ναι, καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα στους αγαπητούς ακροατές και εγώ μαζί στην παρέα εδώ του Μιχάλη, μαζί με τον πρόεδρό μας. Εγώ, αγαπητοί ακροατές, θα είμαι εδώ, παίρνω τα ονόματά σας, θα παίρνετε το τηλέφωνο και θα μου δίνετε το όνομά σας, την εισφορά σας και ο Μιχάλης θα είναι στα τραγούδια του να μας διασκεδάζει, λέει, μέχρι τις 12.
1: Λοιπόν, θα μας βάλει τα τσάμικα.
2: Πρέπει να μας βάλει
0: και τσάμικα. Και τσάμικα. Ναι. Θα αρχίσω όμως με ένα κριτικό, με τον Βασίλη Σκουλά. Γιατί προσπάθησα να το βάλω αλλά δεν το έβαλα. Λοιπόν, το αντικαταστώ σήμερα και γιατί είναι για το Μάη. Σήμερα ξέρετε είναι αργία, Δευτέρα είναι, γιορτάζει η Αυστραλία την Πρωτομαγιά. Αλλά η Πρωτομαγιά στην Αυστραλία είναι μόνο στο Brisbane και στο North Territory. Εφόσον στα άλλα state γιορτάζουν τον Οκτώβριο, 5 Οκτωβρίου. Εμείς 5 Οκτωβρίου θα γιορτάζουμε την...
1: Το Live by Diet το γιορτάζουμε τον Οκτώβριο, γιατί?
0: Το άλλαξαν πριν κανένα 2 χρόνια.
1: Είναι παγκόσμιο.
0: Η παγκοσμία είναι, ναι. Επειδή όμως δεν ήταν πολλές αργίες από τον Αύγουστο μέχρι τα Χριστούγεννα. Είμαι σίγουρο γι' αυτό.
1: Εμείς το αλλάξαμε για... Όχι, αλλά το Μάη.
0: Εμείς... Συγγνώμη. Εμείς αφήσαμε... Γιατί έγινε μια χρονιά και πήγε τον Οκτώβριο και δεν άρεσε σε πολλούς.
2: Οκτώβριο, λέει... Μιχάλη, ήταν νομίζω για την Βασίλισσα τότε.
0: Ναι.
2: Όχι για το Lay by Day. Lay by Day πάντα είναι Μάιο.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Λέει ότι εμείς το γιορτάζουμε. Εμείς αλλάξαμε την ημέρα του γενέθλια της Βασίλισσας, τώρα
0: του Βασιλιά. Του Βασιλιά.
1: Ναι. Και το κάναμε
0: τον Οκτώβριο.
1: Οκτώβριο.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί συμπίπτανε πολλά...
0: Πολλές διακοπές. Αργίες. Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω, τώρα ο Μιχάλης λέει ότι οι άλλες πολιτείες δεν γιορτάζουν.
0: Οι άλλες πολιτείες δεν γιορτάζουν. Μόνο το Brisbane και το North Territory είναι την Πρωτομαγιά. Τον Ιούνιο δεν έχουμε εμείς γιορτή, αλλά έχουμε τον Αύγουστο την.
2: Καλά, εμάς είναι.
0: Το Enkandai.
1: Και τι έπαθες τώρα.
0: Το Enka.
1: Τι είναι το Enka.
0: Το Exhibition.
2: Εξεμπίσιο.
0: Ναι, είναι το λέω αυστραλέζικα. Αυστραλέζικα γιατί.
2: Αυστραλοελληνικά.
0: Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε μέσα του μαγιού τις μυρωδιές με το Βασίλη Σκουλά.
1: 32-40-86-86 είναι το τηλέφωνο, κυρίες και κύριοι. Είναι ο Ανδρέας στο τηλέφωνο και θα σας εξυπηρετήσει.
2: Είναι δίπλα μου.
0: Πάμε να ακούσουμε τον.

Radio 4B 98,1 FM. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, όπως ξέρετε και από τα προηγούμενα προγράμματα και σήμερα και στα επόμενα που θα είναι το βράδυ και αύριο την Τρίτη και Τετάρτη και την Πέμπτη, ο σκοπός που κάνουμε το ραδιοέρανο είναι για το γεροκομείο του Αγίου Νικολάου, που έχει μεγάλες ανάγκες, όπως είπε και ο συντονιστής

0: και πρόεδρος του ελληνικού προγραμμάτου Παντελής Κώτης. Το γεροκομείο είναι 46 χρονών. Όλα τα σκεύη, της κουζίνας, τα κρεβάτια παλιώσανε. Θέλουν αντικατάσταση. Λοιπόν, είναι ο μόνος τρόπος και να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι σε αυτό που άρχισαν πριν 46 χρόνια, να το συνεχίσουμε, γιατί κακά τα ψέματα, όσο και να μην θέλουμε, εκεί θα καταλήξουμε, όχι όλοι, μερικοί από εμάς, και χρειάζεται να συγκεντρώσουμε χρήματα για αυτό το σκοπό. Λοιπόν, ο Ανδρέας περιμένει στο τηλέφωνο στο 32 40 86 86 και ο Παντελής κάτι έχει να μας πει, έχει να
1: προσφορά.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό και πες μας.
1: Έχω μια προσφορά από τον κύριο Αντώνιο Μοσχοβίτη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον ακούω τακτικά από
0: τον Γεραντώνη.
1: Γεραντώνης,
0: γέρος.
1: Γιατί τον
0: είναι 97 χρονών.
1: 97. Μπράβο.
0: Τον επισκεφτόμουν και θα τον επισκεφτώ σήμερα.
1: Πού στο γεροκομείο είναι?
0: Όχι, στο σπίτι.
1: Στο σπίτι. Μόνο στον εαυτό του.
0: Ναι. Να είναι καλά, η Παναγιά να τον βοηθάει. Πραγματικά.
2: Άρα πολύ γρήγορα θα κάνουμε και τα γενέθλια των 100. Ναι.
0: Των 100. Γιατί όχι, βεβαίως. Είναι ένας εξαίρετος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντώνη. Να είσαι καλά.
0: Γέρο Αντώνη.
1: Ας το πούμε τα κατοστήσεις, όχι.
0: Χρόνια καλά να έχει.
1: 100,
0: χρόνια καλά.
1: 100 δολάρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως πρέπει να σε αγαπάει πολύ αυτός ο άνθρωπος, διότι τακτικά τον επικοινωνάς μαζί του.
0: Πραγματικά ήταν με το συγχωρημένο τον Άγγελο του Χρονόπουλο, πολύ κολλητή και γνωστή. Ήρθαν από το ίδιο, όχι από το ίδιο χωριό, αλλά ήταν κοντοχωριανοί.
1: Πελοποννήσιος.
0: Ναι.
1: Εσείς οι Πελοποννήσιοι είστε δεμένοι κάπως μεταξύ σας.
0: Όταν τα βρίσκεις, γιατί όχι, βεβαίως.
1: Σαν τους Κυπρέους και τους κριτικούς.
2: Ναι. Πιο πολύ νομίζω Πελοποννήσιοι. Η Πελοποννήσιοι. Θα δούμε σήμερα, από ό,τι θα μας τηλεφωνήσουν.
1: Κριτικά κοπέλια, βλέπεις με το Γιαννάκη τους κριτικούς.
0: Ναι, λοιπόν...
1: 32-40-86-86, κυρίες και κύριοι.
0: Περιμένουμε τηλέφωνα.
1: Δεν χρειάζεται να σας επιθυμίζουμε συνέχεια, γιατί είναι το γεροκομείο, το ξέρουμε όλοι. Όλοι, λίγο πολύ, κάποιος από τους δικούς μας θα έχει περάσει από εκεί ή θα περάσει. Γι' αυτό, όταν έχετε την ευχαρίστηση, ότι χρήματα μπορείτε να αφιερώσετε, να δώσετε, εδώ είναι ο Ανδρέας.
2: Εδώ, ναι. Το τηλέφωνο δίπλα μου είναι.

0: Γιαννακάκη αυτή, Μιχάλη.
1: Η Γιαννακάκη.
0: Yeah.
1: Η Έλενα Γιαννακάκη.
0: Πολύ φωνή της.
1: Ω, είναι εξαιρετική φωνή. Εξαιρετική φωνή.
0: Η Έλενα, δεν ξέρω αν την πρόλαβε, που είχε έρθει εδώ πέρα για τρεις μήνες, είχε κατήσει εδώ. Στη δεκαετία τέλος του 80, αρχάς του 90.
1: Ναι, τρεις μήνες ήταν εδώ πέρα στο Μπρίσμπαν.
0: Είχε με το να ήμουν στην οικογένεια του Καρανικόλα, του Βασίλη.
1: Α, οκ.
0: Και έκανε. Τουλάχιστον θα έκανε 5-6 τα Verna Nights στο Greek Club.
1: Στο Greek Club ή στον Κολοσσό?
0: Όχι, στο Greek Club.
1: Στο Greek Club.
0: Στο δεκαετία του 80, αρχά του 90. Ξέρω καλά την Έλενα εγώ. Μέσω του.
1: Ναι, εφόσον ήταν του συγχωρεμένου του.
0: Ράδιο Φορυμπή, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζάνης με τον Παντελή Κώτη,
1: τον Ανδρέα Ευθυβούλου και τον Μιχάλη Παγίδα.
0: Μαζί σας έως τις 12, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε την προσφορά σας, όσο μικρή και αν είναι, είναι καλοδεχούμενη.
1: Λοιπόν, για το Μάη μήνα να βάλουμε και ένα τσάμικο.
2: Ναι, γιατί έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με τα τηλέφωνα.
0: Θα χτυπούσε και δεν το πήρα, μη γιατί το πήρε αυτός.
2: Δεν χτυπούσε εδώ πέρα.
1: Χτύπησε στην αρχή μια φορά.
2: Ναι. Θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε. Αλλά άμα δεν γίνεται αυτό, τότε θα. Βάζω το τραγούδι, Μιχάλη, να τα κάνουμε check.

0: computer, pues fácil me haces el coche, tι έγινε,
1: ακούγεται πολύ σιγά. Δεν ακούγεται, γιατί έχω πάρει και εγώ τηλέφωνο και δεν ακούγεται πολύ δυνατά. Δεν ακούγεται δυνατά η μουσική.
0: Να ακούγεται η μουσική καλά.
1: Ναι.
0: Γιατί να ακούγεται. Λοιπόν, έχουμε μία προσφορά εδώ πέρα. Μιχάλη, είναι μεταξία.
1: Νο, δεν είναι αυτό. Δεν είναι.
0: Ανώνυμος. Ναι. Έχουμε... Έχουμε μια προσφορά ανώνυμος, $100. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το πρόσωπο που έδωσε τα $100. 32-40-86-86, κυρίες και κύριοι, γνωρίζουμε ότι γινόμαστε ενοχλητικοί, γνωρίζουμε, το ξέρουμε ότι σας κουράζουμε, αλλά και εμείς κουραζόμαστε, αφήνουμε τις οικογένειές μας και ερχόμαστε εδώ πέρα, γιατί ερχόμαστε για να βοηθήσουμε το γεροκομείο. Γι' αυτό βοηθήσετε κι εσείς, 32-40-86-86.
2: Και να πω ότι το τηλέφωνο φτιάχτηκε τώρα, Παντελή Μιχάλη, φτιάχτηκε το τηλέφωνο και μπορούν οι αγαπητοί ακροατές να με παίρνουν στο τηλέφωνο, αυτό μόλις είπε.
1: Στο 32-40-86-86.
2: Ναι, είναι φτιαγμένο τώρα, έτσι περιμένω τα τηλεφωνήματά σας.

0: ραδιοφορεί ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης με το Μιχάλη Παγίδα, τον Παντελικό και τον Ανδρέα Ευθυδούλου μαζί σας έως τις 12. Είμαστε εδώ, όπως είπαμε κυρίες και κύριοι, για να βοηθήσουμε το γεροκομείο μας που έχει τόσο μεγάλη ανάγκη από πολλά πράγματα. Το γεροκομείο άρχισε το 81, όπως γνωρίζουμε, έχουν παλιώσει πολλά πράγματα εκεί πέρα και πρέπει να αντικατασταθούν με καινούργια. Καινούργιες κουζίνες, καινούργια κρεβάτια, καινούργια, καινούργιους φούρνους και ούτω καθεξής. Χρειάζεται τη βοήθεια όλων μας, όσο μικρή και να είναι, όσο μεγάλη και να είναι. Εάν δεν μπορείτε να βάλετε πολλά, βάλετε 10, 20, 30, 50 δολάρια, όσα μπορεί ο καθένας μας. 32, 40, 86, 86 είναι το τηλέφωνό μας και περιμένει ο Ανδρέας στο τηλέφωνο. Έχω μια προσφορά εδώ πέρα, ανώνυμος, 100 δολάρια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα 100 δολάρια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε.
0: Και περιμένουμε το δικό σας με 50 δολάρια. Έχετε 50 δολάρια, βοηθήστε, βοηθήστε το γεροκομείο μας.
1: Και Παντελή, τα χρήματα που θα δώσουν και θέλουν να τα βάλουν να συμπεριλαμβάνονται στο ταξέσιο μπορούν από 2 δολάρια και πάνω θα πάρουν απόδειξη από το γεροκομείο και θα μπορούν να τα δικαιολογήσουν για όταν κάνουν τα ταξέσια, τη φορολογία. Γεια σου.
0: Έχουμε και άλλο ανώνυμο.
2: Ναι.
0: 100 δολάρια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα 100 δολάρια και να πούμε ότι ο Ολυμπιακός παραφέρει.
2: Μας πετάξαν 3 εκεί πέρα.
0: 3-1. Η ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Οπωσδήποτε μυρίζει Νέα Φιλαδέλφια.
2: Σίγουρα.
0: Το πρωτάθλημα αυτού του χρόνου.
2: Και άμα μείνει ο Ολυμπιακός δεύτερος.
0: Άμα
2: μείνει δεύτερος, πάει στο Champion. Είναι 2 ομάδες που πάνε στο Champion League.
0: Ναι, αλλά είναι δεύτερος με τον ΠΑΟΚ τώρα. Και ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος. Είναι συντελεστή τερμάτου, είναι καλύτερος ο ΠΑΟΚ.
2: Ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος.
0: Συντελεστής τερμάτου.
2: Ναι. Μα έχει ακόμα πόσους αγώνες, έχει 3 αγώνες.
0: Δεν πάει ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα τελείως.
2: Όχι για το πρωτάθλημα.
0: Για
2: δεύτερη θέση.
0: Οποιοςδήποτε. Ένα από τους δύο θα το πάρει. 32-40-86-86, ο Μιχάλης βάζει μουσική.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό πρώτα.
2: Εγώ τα τηλέφωνα.
0: Ο Ανδρέας τα τηλέφωνα.
2: Αλλά είναι λίγο. Λίγο βαριεστημάρα για μένα. Γιατί δεν βλέπω να κοκκινίζει.
1: Να το πούμε 32-40-86-86.
2: Άντε ρε Μιχάλη.
1: Πάρτε ένα τηλέφωνο.
0: Ο Κολακίδης λέει ράχνεσαι.
2: Ναι, μα σταμάτησε το.
3: Για να αντιμετωπίσει ο ιούς όπως της γρήπης και του κόβιντ.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό.
3: Ή φτάσουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρές ασθένειες και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα. Station sponsor.

0: Resto Bonini.
1: Radio
2: Φωνητή. Ανοιχτό είναι, ανοιχτό είναι.
1: Τρίτο, το τρίτο.
2: Είναι CD αυτό.
1: Εντάξει.
2: Αυτό είναι.
1: Radio Φωνητή, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριτβάνης. 32-40-86-86, δεν χτυπάει το τηλέφωνο.
2: Καθόλου, καθόλου.
1: Κουράσαμε τους ανθρώπους, δεν πειράζει.
2: Ναι.
1: Να μιλήσουμε λίγο παροικιακά.
2: Βεβαίως.
1: Το πανηγύρι. Ναι. Το πανηγύρι αυτή τη χρονιά, 50 χρόνια,
2: ναι,
1: είναι μεγάλο δώρο στην παροικία, όχι μόνο από ελληνικής πλευράς, γενικά τα κανάλια, τα τηλεοπτικά κανάλια, ραδιόφωνα μιλάνε συνέχεια για το πανηγύρι.
2: Προχτές παρακολουθούσα το τηλεόραση και το κανάλι 9 επί μισή ώρα είχε όλη τη διοργάνωση και την κάθε χρόνο που κάνουν για το πανηγύρι.
3: Ναι, μα αφού λέμε 50 χρόνια σήμερα, ναι, φέτος.
2: Φέτος 50 χρόνια. Ναι.
1: Είναι, θα γίνει και δείπνος στη γέφυρα την Περπατηχτή που είναι...
3: Που πάει απέναντι στην πόλη.
1: Που πάει για την πόλη, ναι.
2: Στο Kangaroo Point. Στο Kangaroo Point.
1: Kangaroo Point.
2: Ναι, αυτή...
1: Όχι αυτή που είναι εδώ πέρα.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Στο... πώς το λένε, το bridge το όνομα...
2: Που ήταν από τη Δεξαμενή εκεί πέρα που, κάνε, ναι, που είχαν, ναι, το, ναι, καράβι, ναι, το πολεμικό από εκεί.
1: Ναι, από εκεί.
2: Ναι.
1: Και θα γίνει δείπνος.
2: Θα κάνουν δείπνο εκεί πέρα.
1: $360 το άτομο.
2: Oh.
1: Θα είναι, είναι...
2: Αυτό θα γίνει όταν θα είναι το πανηγύρι.
1: Αυτό θα γίνει αυτή την Πέμπτη.
2: Αυτή την Πέμπτη θα γίνει.
1: Την Πέμπτη, αλλά είναι πάρω από το πανηγύρι. Είναι ένα κομμάτι.
2: Από το πανηγύρι. Από το πανηγύρι τη οργάνωση. Διοργάνωση.
3: Θα... Γιατί δεν μείνανε, τρεις εβδομάδες μείνανε.
1: Θα έχω την τύχη να
3: είναι 20, θα είσαι και εσύ, ναι, ωραία.
1: Γεφύρι,
3: ναι.
1: Να μην κάνει κρύο μόνο, μας παγώσει.
3: Θα πάρεις μαζί σου παλτό.
2: Σακάκι.
1: Όχι παλτό.
2: Σακάκι, σακάκι.
3: Σακάκι.
1: Σακάκι οπωσδήποτε θα πάρουμε, ναι. Κατά τα άλλα είναι, θα έχει πολύ... Πάρα πολλά...
2: Πολύ επιτυχία θα έχει, πολύ επιτυχία. Πραγματικά...
1: διαφορετικά πράγματα το πανηγύρι.
3: Να ευχόμαστε ο καιρός να είναι εντάξει, ναι, διότι, ναι, πέρσι δεν ήταν και τόσο καλός. Πέρσι ο καιρός, να ευχόμαστε ο καιρός να είναι καλός.
2: Θα... Κοίταξε, τελείωσε για το πανηγύρι, ναι.
1: Ναι, θα τραγουδήσει η χοροδία, οι ελληνικές φωνές, ελληνικές, και θα έρθει ο Μητοχιανάτσης να με καμαρώσει, λέει ο Γιώργος.
2: Όλοι θα είμαστε εκεί πέρα.
1: Όχι, ο ιδιαίτερο Μητοχιανάτσης έρχεται να με καμαρώσει εμένα.
3: Μπράβο, κοίταξε.
2: Δεν μου λες, έχεις πάρει μαθήματα από με τον Γιαννάκη.
1: Πάρα πολλά.
2: Έχεις πάρει μαθήματα. Αυτός είναι μουσικός, είναι
1: ο επαγγελματίας.
2: Δεν
1: είναι
2: μουσικός. Α, δεν θέλεις.
1: Όχι, δεν θέλω, θέλω, αλλά αυτός δεν έχει καιρό. Δεν έχει καιρό να αρθεί στη χοροδία. Του αρέσει, αλλά δεν έχει ώρα.
2: Πάντως, Αντρέα, είπες για τον καιρό, αν κάνει καλοσύνη. Κοιτούσα την τηλεόραση στα ελληνικά. Και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, Πρωτομαγιά,
3: ναι,
2: να,
3: ναι,
2: ρίξει,
3: ναι,
2: χιόνι.
3: Το είδα, το είδα.
2: Και χθες είχε χιονίσει και στην Πάρνηθα, είχε τελειώσει.
3: Ναι, ναι, ναι, το είδα.
2: Στην Κορινθία και
3: στις ρίσεις. Τα είδες στις ρίσεις.
2: Ναι. Δηλαδή πρώτη φορά χιόνι.
3: Μετά πολλά χρόνια.
2: Πήγανε να πιάσουν το Μάη και πιάσανε χιονοάνθρωπο.
3: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, πόσο έχει αλλάξει η κατάσταση τη Κορινθία.
3: Ανεβήκαν, λέει, στα βουνά, λέει, για λουλούδια. Αλλά είχε χιόνια και κανέναν χιονάνθρωπος.
2: Χιονάνθρωπος, ναι.
3: Βέβαια.
2: Βέβαια.
1: Έχει μια μεγάλη προσφορά εδώ πέρα, Μιχάλη, για να αντιπίσεις εσύ.
2: Ποιος είναι?
1: Ο Ζήνωνος.
2: Α, ο Ζήνος. Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αγαπητό φίλο Ζήνος για την προσφορά του, τα $1,000 για το γεροκομείο. Ζήνος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. $1,000. Δεν χρειάζεται, κύριε Φυγή, να βάλετε $1,000 εσείς. Βάλετε 20, βάλετε 30, βάλετε 50, όσο μπορείτε.
2: Είπαμε, μάλιστα, ότι αυτός είναι, ναι, ιερός σκοπός, γιατί το γεροκομείο έχει αρκετούς τροφίμους μέσα και χρειάζεται να επισκευαστούν
1: πάρα
2: πολλά πράγματα, πραγματικά. Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, ωραίο τραγούδι, και μου αρέσει. Δεν έχεις να πεις κάτι, Αντρέα?
3: Να ακούσουμε τραγούδι. Το τραγούδι. Εγώ είμαι αφοσιωμένος στο τηλέφωνο τώρα. Κοιτάω συνέχεια να δω κόκκινη γραμμή.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Αργυρό. Κωνσταντίνος Αργυρός, Αθήνα μου.

0: Radio 4B 98,1 FM. Ακούσαμε τον Αργυρό και θα συνεχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα. Μάλλον κάποτε έλεγε η Ελένη η Παναγιωτάκη ότι και τώρα ήρθε η ώρα για τους φίλους που ζουν μόνοι, γιατί έτσι τα έφερε η ζωή, γιατί έτσι αυτοί το επέλεξαν. Και για τους ασθενείς, τα διάφορα ιδρύματα και νοσοκομεία, τους ευχόμαστε καλή ανάρρωση, υπομονή και κουράγιο. Για σας διαλέξαμε το επόμενο τραγούδι. Είναι «Γιέ μου» με πρώτη εκτέλεση του Σταμάτη Κόκοτα. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Καλή σας ακρόαση και να είστε πάντα καλά και με το καλό να πάτε στα σπίτια σας.
1: Να, ξέρετε το τηλέφωνο 32 40 86 86.
0: Πάμε, ναι, 32 40 86 86 είναι το τηλέφωνο και καλή σας ακρόαση για το, επόμενο τραγούδι. Γιέ μου, γιέ μου.

0: Ναι. Ράδιο 4B. Η ώρα μας κοντεύει 11 και τα τηλέφωνα δεν χτυπάνε. Λοιπόν, έχουμε και επιθυμίες. Όποιος θέλει να αφιερώσει κάποιο τραγούδι ή να ακούσει κάποιο τραγούδι, ας δώσει μια προσφορά και εμείς θα βρούμε το τραγούδι και θα το παίξουμε, αλλά και να τηλεφωνήσετε στο 3240-8686. Ναι, Παντελή.
1: Ανδρέας Πιπερίδης, 20 δολάρια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, Ανδρέα.
2: Μιχάλη, το φίλο μας το Γιάννη.
0: Ναι.
2: Τώρα με πήρε τηλέφωνο, νόμισα ότι θα... με πήρε τηλέφωνο για ένα τραγούδι με τη Βούλα Πάλανς, «Παιδί μου γυρνά πίσω».
0: Βεβαίως.
2: Να κοιτάξουμε, να δούμε, θα μπορέσουμε. Γιάννη, μα περιμένεις, γιατί ψάχνουμε τώρα.
0: Όχι, το βρήκαμε.
2: Το βρήκαμε.
0: Γιατί...
2: Θα το πούμε αργό.
0: Στο Τάκα και Επιτόπου. Ναι, αυτά ναι, τα πράγματα σε, γίνονται
2: σε
0: γρήγορα.
2: Λιγάκι, σε λιγάκι, Γιάννη, θα τα ακούσεις.
0: Το επόμενο, κατευθείαν να αρχίζει τώρα. Αρχίζει, καλή ακρόαση, Γιάννη.
2: Κάντε τον καφέ σου και απόλαυσέ το.
0: Απόλαυσέ το.
1: Για να δεις πως αγαπάμε.

0: Κορυφή, ακούτε την ελληνική φωνή της διευρώνησης. Έχουμε μια άλλη προσφορά εδώ πέρα. Ο φίλος μας ο Γιάννης Φιλίππου, $50. Φιλίππου δεν είναι?
1: Ναι, Γιάννης Φιλίππου, ναι.
0: Και ο Φιλίππου. Και ο Φιλίππου, 50. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Γιάννη, να είσαι καλά. Για τα $50, 32-40-86-86 είναι το τηλέφωνο, κυρίες και κύριοι.
1: Ναι.
0: Τώρα θα κάνουμε λίγο...
1: Να πούμε και του Γιάννη συγχαρητήρια που η ομάδα του μαθηματικά πήρε και το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Στην Κύπρο, ναι.
2: Και εγώ να τον ευχαριστήσω, Γιάννη, να πω ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, για την προσφορά των $50.
0: Δεν μπορείς, Μιχαλή, πόσο χρόνια έχεις στην Αυστραλία?
2: Εγώ έχω ακριβώς 52 χρόνια...
0: Ήσουν ναύτης του πατρίς?
2: Ήμουν πλήρωμα του πατρίς. Ναύτης, εντάξει.
0: Τι έκανες?
2: Εγώ ήμουν καμαρωτάκι.
0: Θα γνώρισες πολλούς μετανάστες που έρχονταν εδώ τότε. Γιατί ο φίλος μας
2: ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης, ο Μιχαλής ήταν στο πατρίς.
2: Ο Γιάννης έχει περιπέτειες.
0: Έχει περιπέτειες, έπεσε στη θάλασσα, λέει.
2: Του διηγείται και την ιστορία εσύ τις προάλλες. Αλλά εμένα μου το έχει διηγηθεί αυτό πριν πολλά χρόνια. Μπορώ να πούμε και ότι και 35-40 χρόνια μου το είπε.
0: Και πώς την κλείτωσε?
2: Αυτός, κοίταξε, όταν στο 35-40 χρόνια μου το είπε.
0: Και πώς την κλείτωσε?
2: Αυτός, κοίταξε, όταν στο
1: καλό του κάθε καράβι
2: έκαναν

0: και έγινε η βάρκα μέσα. Ήταν στον Ειρηνικό ωκεανό.
1: Έλα, έλα.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης.
1: Ναι, ναι,
0: ήταν καμαροτάκι.
1: Λέει ο Μιχάλης.
0: Ναι, λέω την ιστορία σου, Γιάννη.
1: Την ιστορία σου, λένε, κάτσε να την ακούσουμε.
2: Λοιπόν, και την κλείτουσε όμως, έτσι.
0: Ναι, έπεσε μέσα στη θάλασσα. Ο άλλος ήταν ένας άλλος από την πίσω μεριά και αυτός κρατήθηκε και δεν έπεσε μέσα. Ο Γιάννης όμως δεν το περίμενε. Πού να σπάσει το σειρματόσκιο, για το σειρματόσκιο είναι ο χοντρό. Είναι πόσο μπορούμε, είναι κοντά μια ίντσα.
1: Όχι, δεν μπορεί τώρα, είναι από την άλλη μεριά.
0: Και έπεσε μέσα, αλλά κατευθείαν ειδοποίησαν τον καπετάνιο και γύρισε το καράβι. Έκανε κοντά μια ώρα και παραπάνω να τον πιάσουν.
2: Λοιπόν, είχε φορούσε το συζύγιο, δηλαδή θα πληγόταν.
0: Βέβαια. Μέσα στον ωκεανό. Και ξέρεις, μου είχε πει άλλος που μια φορά ταξίδευε και αυτό στον Ειρηνικό ωκεανό και είχε πάρα πολλά σκυλόψαρα. Αφού σταμάτησε η μηχανή του αυτουνώνε για κανά δύο ώρες και πιάσανε 2-3 σκυλόψαρα. Δηλαδή ρίξανε γάτζο και πιάσανε σκυλόψαρα.
2: Μάλιστα.
0: Και δύο σκυλόψαρα. Και ο Γιάννης ήταν πάρα πολύ τυχερός που τη γλίτωσε.
2: Σ' άρεσε η ζωή στο καράβι μέσα.
0: Εκεί τα χρόνια όλες οι δουλειές ήταν δύσκολες. Και εκεί δούλευες και 7 μέρες. Δηλαδή από το πρωί που θα σηκωνόσουν σε 6 ώρα μέχρι τις 1-2 η ώρα που θα τελείωνε ας πούμε τη βάρδιά σου, πήγαινες για ύπνο και έπειτα μια ώρα να κοιμηθείς και έπειτα τα απόγευμα ξαναπήγαινες μέχρι τις 8-9 η ώρα. Και αυτό ήταν 7 μέρες τη βδομάδα. Ναι, ναι. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά όταν ταξιδεύαμε είχαμε μια ώρα μπροστά κάθε βράδυ, δηλαδή μια ώρα λιγότερο ύπνο, γιατί από τις 12 πήγαινε μία κατευθείαν, μια ώρα λιγότερος ο ύπνος. Και όταν πηγαίναμε για την Αγγλία και πηγαίναμε από το Πάναμα, ανάμεσα πριν τον Πάναμα βάζαμε και μια μέρα πίσω, γιατί οι ώρες είναι, επειδή είναι μπροστά εκεί πέρα,
1: ναι,
0: και βάζεις μπροστά και έπειτα για να φτάσεις την ημέρα εκεί πέρα.
2: Α, δεν
0: βάζεις ήταν, μια ώρα,
2: ταξίδια
0: μια
2: σου,
0: μέρα
2: δεν ήταν
0: πίσω.
2: Μόνο Αυστραλία, ήταν και σε άλλα μέρη.
0: Όταν με αυτά τα επιβατικά τα καράβια έκανα και στο Ελληνής και στο Αυστραλής και στο Πατρίς έκανα.
2: Ναι, αλλά αυτά το ήταν μόνο Αυστραλία, τα τρία.
0: Επιβατικά τα. Ναι, ήταν. Κουβαλάγαν μετανάστες.
2: Ναι.
0: Από Αγγλία, Ελλάδα,
2: εσύ
0: όλη την Ευρώπη.
2: Πήγαινε στο Παναμά.
0: Πήγαινε, ερχόταν, ξέρεις, να αρχίσουμε από πού ξεκινούσε. Ξεκινούσε από την Αγγλία, από το Southampton. Πήγαινε Πειραιά. Κατέβαινε στο. Από το Σουέζ περνούσε.
1: Μέσα.
0: Πήγαινε στο Cape Town, στη Νότια Αφρική. Και από εκεί πήγαινε Fremantle. Το πιο μεγάλο ταξίδι σε διάρκεια ήταν 11 ημερών από το Cape Town στο Fremantle της Αυστραλίας και έκανε 11 μέρες. Έπειτα πήγαινε Αντελαίδα για μια μισή μέρα.
2: Μάλιστα.
0: Έπειτα η Μελβούρνη, Σίδνεϊ, από εκεί πήγαινε στο Auckland στην Νέα Ζηλανδία. Από τη Νέα Ζηλανδία έπιανε, ξέρεις, τα νησάκια. Πέρα και από εκεί πήγαινε στο.
2: Μάλιστα.
1: Παντελή, έκανα και εγώ ναυτικό.
2: Και
0: εσύ ναυτικό.
2: Άλλη φορά δεν πιάσω.
1: Αλλά όμως όχι πολύ εγώ. Δεν είμαι
2: ναυτικό. Ο κόσμο. Στο ράδιο 4B ακούτε την ελληνική φωνή τη Ριβάνη. 32-40-86-86 ακούσαμε του Παγίδα
0: την ιστορία.
1: Για τον Γιάννη τον. Για τη ζωή. Και τι τραγούδια μα λέει τώρα, Μιχάλη.
0: Η δουλειά κάνει του άντρε.
1: Άντε για να πάρουν και κανένα τηλέφωνο εδώ που περιμένω.
2: Για

0: Queensland Award nominations are closing soon. Recognise the efforts of everyday Queenslanders working to make our state shine. Whether they volunteer their time and talent, work to support multicultural communities, or have dedicated their life to shaping a more connected, cohesive Queensland. Nominate a local legend today at www.qld.gov.au/MQA. Don't delay, you only have until Sunday, 17th of May 2026 to submit a nominee.
1: Έχουμε μια άλλη προσφορά από το αφεντικό του Παγίδα, του Μιγάλη, τον κύριο Σπύρο Κόνια. Ο Σπύρος είναι εδώ στην Αυστραλία.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι.
2: Εδώ είναι.
1: $500, ευχαριστούμε πάρα πολύ Σπύρο, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Σπύρο, ευχαριστούμε.
1: 32 40 86 86 κύριε και κύριοι είναι το τηλέφωνο.

0: Ανδρέα.
1: Ναι, Γιάννη. Μιχάλη, έχουμε και μία ανακοίνωση να την πούμε τώρα. Ναι. Η κριτική αδερφότητα του Ισλάνδη σας καλεί σε μία βραδιά που ενώνει όλων των ελληνισμών. Τον ετήσιο χορό Μάχη της Κρήτης το Σάββατο 9 Μαΐου στο Mansfield Tavern 181 Wicker Road, Mansfield, με έναξη στις 6:30 μετά μεσημβρία. Ελάτε με την παρέα σας για τραγούδι, χορό και κέφι σε μια βραδιά ανοιχτή με όλους, κριτικούς και μη. Στην σκηνή ο θρυλικός καλλιτέχνης Μανώλης Κονταρός στη λύρα και το τραγούδι μαζί με τον Στέλιο Παπαδάκη στο λαούτον, Μιχάλη Γιωργασάκη και Κυριάκο Κοντέκα. Μια βραδιά γεμάτη Ελλάδα. Μην τη χάσετε. Οι τιμές στο εισιτηρίο, οι οποίες περιλαμβάνουν γεύμα τριών πιάτων, είναι ενήλικες $95, 13 ετών έως 17 ετών $75, 5 ετών έως 12 ετών $30, παιδιά κάτω των 5 ετών δωρεά. Για κρατήσεις ή ερωτήσεις καλέστε τη Φιλιά στο 04-21-650-921. Την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια της πρώτης επαιτειακής πλάκας για τη μάχη της Κρήτης στο Queensland στο μνημείο ηρώων του RSL Hola Park, 58 Arnold Street, Hola Park. Θα μας τιμήσουν ιδιαίτερα η παρουσία σου σε αυτήν την ιστορική τελετή, η οποία θα ακολουθηθεί από κατάθεση στεφάνων εις μνήμη των Μπεσόντων. Να επαναλάβω το τηλέφωνο, Μιχάλη, καλέστε στη Φιλιά στο 04-21-650-921.
0: Μάλιστα. Και αυτό είναι για τη μάχη της Κρήτης.
1: Μάχη της Κρήτης,
0: που
1: ναι.
0: Γίνεται.
1: Ναι, και θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια, λέει, στο Hola Park.
0: Νομίζω 4 σήμερα είναι.
1: Όχι, στις 9, στις 6 την Τετάρτη.
0: Α, την Τετάρτη
1: αυτή
0: σε 9.
1: Αυτή την Τετάρτη.
0: Είναι ο χορός.
1: 9 είναι ο χορός,
0: ναι.
1: Αλλά τα αποκαλυπτήρια είναι την Τετάρτη 6-10 ώρα το πρωί.
0: Α, τη Δετάρτη μάλιστα, έξι, γιατί επειδή μπερδεύτηκα λιγάκι, τη Δετάρτη θα κάνω, ναι, πάλι πρόγραμμα με τον Αβέροφ,
1: ναι,
0: για να συγκεντρώσουμε χρήματα για το γεροκομείο πάλι.
1: Μα θα συνεχιστεί ο ραδιοέρνος μέχρι την Πέμπτη το βράδυ. Ναι. Εμείς με τον Παντελή εδώ θα είμαστε πάλι την Πέμπτη το πρωί μαζί. Εγώ θα είμαι και την Τετάρτη το βράδυ.
0: Τετάρτη βράδυ.
1: Γιατί όχι.
0: Κοίταξε, αυτό που κάνουμε είναι για έναν καλό σκοπό.
1: Για αυτόν τον σκοπό, ιερός σκοπός.
0: Και πάμε να ακούσουμε το Σαλονικιό με τον Διονυσίου, το Στράτο Διονυσίου.

0: musiekjes.
1: En nou, je dacht zien.
2: Σαγούα Παντελή.
0: Τέσσερις Μαΐου, ξέρεις τι είναι 4 Μαΐου. Χάσαμε το συνεργάτη μας, τον Νόντα Παναγιωτάκη, σαν και σήμερα πριν 6 χρόνια.
2: Πριν 6 χρόνια. Ναι. Ήταν τότε με το ο COVID, ναι, που δεν, που δεν μπορέσαμε ήταν, να πάμε στη κηδεία.
0: Ναι, ναι, κάτι τέτοιο.
2: Ναι, ναι, ήταν το COVID τότε. Ναι.
0: 6 χρόνια που λες και μέρα Μαγιού, λέει. Το είδα κάτι που έβαλε η κυρία Παναγιωτάκη στο, στο Facebook και μου θύμισε πολλά.
2: Η αιωνία του η μνήμη να...
0: Χάσαμε ήτανε. Τρεις, είχε αρχίσει πρώτα ο Κυπριανού, ο Αντώνης, μετά ο Χρονόπουλος.
2: Και μετά ο Νόντας.
0: Χρονόπουλος, για ο Νόντας το πρώτο.
1: Πότε... Ο, ο Χρονόπουλος ο ήταν Χρονόπουλος. 23 Δεκεμβρίου.
2: Ο Χρονόπουλος.
0: Για 24. Ναι. Βρίω, 20... αλλά τι χρονολογία ήταν το 20...
1: Το 19.
0: Ο Νόντας έφυγε πρώτα. Το 19 ήταν,
1: ναι.
2: Α. Ο Νόντας ήταν μετά, γιατί ήταν το COVID. Με τον Νόντα ήταν το COVID που δεν μπορούσε κανένα να πάει στην κηδεία.
0: Λοιπόν, ο Θεός να τους αναπεύσει και τους τρεις.
2: Όλους,
0: πραγματικά ναι. Ήταν γερά στελέχη στο ράδιο. Ο Νόντας για πάρα πάρα πολλά χρόνια ήταν στο ράδιο. Θα του αφαιρέσουμε εις μνήμη του ένα τραγούδι που είναι το το βρήκες του, του Πιδικότσι Μέρα Μαγιού.
1: Ναι.
0: Ναι, του Πιδικότσι.
1: Ναι.
0: Είναι του Θεοδωράκη.
1: Του Θεοδωράκη.
0: Και ο Γιάννης Ρίτσος το έγραψε.
1: Ναι.
0: Είναι Μέρα Μαγιού, έτσι το έβαλε η κυρία Παναγιωτάκη, έτσι να το βάλουμε στον αέρα, εις μνήμη του αείμνηστου συνεργάτη μας, του Νόντα Παναγιωτάκη. Ο Θεός να σε αναπαύσει, Νόντα.
2: Γιάννη, εσύ η μνήμη Νόντα μας. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και χάσαμε και, τον, και την Ευγενία πρόσφατα και τον Αντώνη τον Κυπριανού.
2: Ναι, ήταν ο πρώτος.
1: Ο πρώτος ήταν ο Αντώνης. Ναι. Ο Θεός να τους αναπαύσει. Θεός τους κουράσει.
0: Ένας ένας ευγή.
1: Πάμε να ακούσουμε τον Πιθικότσι.
2: Εμείς μετά από 100 χρόνια.
1: Εις μνήμη του Νόντα του Παναγιωτάκη.
0: Εις μνήμη, yeah.
1: Ναι, πάμε. Θα πιάσει τώρα.

0: ever tried organizing a family dinner? Now imagine doing it in over 50 languages. That's Radio 4AB. Loud, proud, and beautifully chaotic. We've been sharing the world with Brisbane for 45 years. Now, for Radiothon 2026, we need your help to keep this mess of family talking. Support multicultural voices. Chip in and donate at 4ab.org.au/Radiothon2026.
1: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε προηγουμένως τον Μπιθικότσι, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, σε ένα τραγούδι του που η στίχη του Γιάννη Ρίτσου και η μουσική του Θεοδωράκη, «Μέρα Μαγιού», αφιερωμένος εις μνήμη του συνεργάτη μας που πριν 6 χρόνια μας άφησε χρόνια, σαν και σήμερα, 4 Μαΐου του 20. Ήτανε... Δεν πήγαμε στην κυρία, έτσι.
2: Όχι, γιατί ήταν τότε που άρχισε ο κορονοϊός. Ναι.
3: Ήταν πολύ λίγοι τότε στην εκκλησία, αφήνανε μόνο 3, 4, 5, 10.
2: Δεν αφήνανε.
1: Ο Θεός να σε αναπαύσει, Νόντα, εσένα και τους άλλους, τον Χρονόπουλο, τον Κυπριανού, την Ευγενία τώρα τελευταία. Θα σας βρούμε μια μέρα εκεί πάνω.
2: Θα αργήσουμε όμως.
1: 32, 40, 86.
3: Καλά που το σκέφτηκες. Όχι νωρίς. Τέτοια πράγματα είναι πιο αργά, πιο καλά.
2: Παιδιά, κοίταξε να δεις. Εγώ τώρα εδώ βαρέθηκα. Διότι θέλω να γράφω και άρχισε να κάνω.
3: Ζωγραφίζεις.
2: Ζωγραφίζω. 32, 40, 86, 86.
3: Θα σας ψυχαγωγήσω τώρα εγώ με τα δημοτικά τραγούδια.
2: Λοιπόν, από εδώ και πέρα. Να πούμε την Ιτία. Να πάρει τηλέφωνο.
3: Την Ιτία με τον Δημήτρη Ζάκο.
2: Μα δεν μας πήρε κανένας Πελοποννήσιος να το
3: ακούσει. Ναι.
2: Μας πήρανε.
3: Και είδες, λέμε ότι έχουμε αγάπη και υποστηριζόμαστε ο ένας τον άλλον.
2: Άντε να βάλει, για βάλει τα τσάμικα εκεί.

0: Μάλιστα. Μεγάλη άκρηση τα τσάμικά σου και μερακλώδη και σε έβαλες 100 δολάρια.
1: Έτσι βλέπουμε ότι μερακλώδη και ο Μιχάλης μάλωσε και τη βόλτα.
2: Έχω κι άλλο ένα ακόμα να παίξουμε. Έχουμε κι άλλο.
0: Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ για τα 100
1: δολάρια. Να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη.
0: Να είσαι καλά, και τη σύζυγό σου.
1: Την Εύα.
0: Την Εύα για τα 100 δολάρια, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε, Μιχάλη.
2: Πάνε για καλό σκοπό.
0: 32-40-86-86. Αν το θυμηθείτε να τηλεφωνήσετε, κυρίες και κύριοι.
1: Εγώ περιμένω πάντως. Έχουμε ακόμα 20 λεπτά.
0: Ναι. Και λοιπόν, τι τραγούδι θα βάλεις?
2: Πάμε να ακούσουμε την Βλάχα στην Αθήνα.
1: Ναι, μ' αρέσει και εμένα αυτό.
2: Ναι,
0: ναι, αλλά έχεις φλωμώσει να το βάλεις αυτό.
2: Όχι, δεν το βάζω τακτικά. Το έχω ξαναβάλει εδώ και δύο μήνες στο φίλο μου τον Δημήτρη, το Χιλά. Γιατί του αρέσει το Δημήτρη. Δημήτρη, καλή ακρόαση.
1: Άντε και μετά μας βάζεις κανένα ταλάρα.
2: Βέβαια θα βάλουμε τον ταλάρα. Θα κάνουμε το χατήρι του Παντελή. Ναι, ναι, ναι. Πάμε να ακούσουμε
1: τη Βλάχα.

0: Και συνεχίζουμε το επόμενο τραγούδι, θα το αφιερώσουμε, ή μάλλον το έχει πολυτραγουδήσει ο Παντελής για πολλές πολλές φορές. Λοιπόν, να το...
1: Δεν χρειάζεται να μου πεις ποιο είναι, τα πουλιά.
2: Αλλά όμως,
0: λοιπόν, το έχει μάθει απ' έξω.
1: Κάθε φορά που πιέναμε η διασκέδαση, έτσι τελείωνε η διασκέδασή μας.
2: Παρακαλώ.
0: Τα πουλιά, πάμε να τα ακούσουμε.

0: Αυτός ήταν ο Νταλάρα Χιρισικήρη, ένα τραγούδι που το τραγούδισα εγώ προσωπικά πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές.
1: Το έχεις μάθει απ' έξω.
0: Το έμαθα απ' έξω.
2: Μα είναι ένα από τα καλύτερα του Νταλάρα αυτό.
0: Οπωσδήποτε. Είναι ένα από τα δύο τραγούδια που τον ανέδειξαν. Εδώ πέρα έχεις μια άλλη.
2: Ναι, είναι.
0: Για πες το εσύ που το ναι. πες.
2: Κυρία Κατίνα Αντρόνικος δωρίζει $100 εις μνήμη του συζύγου της Πέτρου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κατίνα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κατίνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα περνάει που μας μείνανε κάπου 10 λεπτά, 11 λεπτά. Ένα τραγουδάκι, μετά κλείσουμε.
2: Ναι.

Ραδιοφόροι B98,1, η ώρα μας είναι 12 παρά 9 λεπτά και θα περιμένουμε στο τηλέφωνο, ο Ανδρέας περιμένει, η τελευταία ευκαιρία είναι να τηλεφωνήσετε στο 3240-8686 και να ακούσουμε την προσφορά σας. Και θα στο φίλο μας τον Τζίνο να του αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι. Του αρέσει πάρα πολύ αυτή η Μολυβιά με τον Αγγελόπουλο. Καλή σου ακρόαση, Ζήνο.

0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη προγράμματος. Στα ελληνικά προγράμματα θα είναι απόψε μαζί σας στις 7 και αύριο το πρωί στις 10. Από εμάς εδώ τον Παντελή Κώτη.
1: Και εμένα τον Ανδρέα Ευθυβούλου.
2: Σιγά σιγά και κάπου εδώ, φίλοι μου και φίλοι μου, πρέπει να σας αφήσουμε, γιατί το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας πλησιάζει στο τέλος του. Είμαστε μαζί για 2 ολόκληρες ώρες. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε στη ραδιοφωνική σας συγνότητα και το ελληνικό πρόγραμμα και τη συντροφιά μας να περάσετε το πρωινό σας με τον Μιχάλη Παγίδα, τον Παντελή Κώτη και τον Ανδρέα Ευθυβούλου. Να είστε όλοι καλά και να περνάτε καλά με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Και θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη Δευτέρα, αλλά και θα είμαστε και πάλι την Τετάρτη το πρωί με τον Αβέρο Παπαστέργου, και το βράδυ, τα ελληνικά προγράμματα θα είναι το βράδυ στις 7 και αύριο στις 10. Και πάμε να ακούσουμε την Ψαράδες, γεια σας.

0: Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο απογευματινό ελληνικό πρόγραμμα του Πολυεθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού 4AB. Μαζί σας ο Βασίλης Οχρονόπουλος και έχω και παρέα σήμερα. Έχω τον Ζαχαρία. Γεια σου, Ζαχαρία.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ήρθα απόψε το απόγευμα να συνδράμω.
0: Καλά έκανες.
1: Το λέτε το συνδράμω.
0: Το λέμε.
1: Στην Κρήτη λέμε συνδράμω.
0: Συνδράμω.
1: Να μου συνδράμεις, αλλά μου συνδράμεις.
0: Συνδράμω. Συμπαράσταση λοιπόν, γιατί σήμερα είναι ένα ειδικό πρόγραμμα. Έχουμε ξεκινήσει τα ελληνικά προγράμματα έναν ραδιοέρανο λοιπόν, ο οποίος έχει να κάνει με το ελληνικό μας το γεροκομείο, τον Άγιο Νικόλαο. Θα ήθελα σε αυτή τη φάση λοιπόν να σας διαβάσω την επιστολή που έχει έρθει από τον συντονιστή των ελληνικών προγραμμάτων, τον Παντελή Κωτή, η οποία διαβάζει: «Φίλες και φίλοι του ραδίου 4B, το ελληνικό γεροκομείο της Βρισβάνης Άγιος Νικόλαος χρειάζεται την γνωμική βοήθεια όλων μας. Ο εξοπλισμός της κουζίνας και οι κλίνες χρειάζονται την κατάσταση. Τα ελληνικά προγράμματα του ραδίου διοργανώνουν ραδιοέρανο από την Παρασκευή 1η Μαΐου έως και την 5η βράδυ 7 Μαΐου. Όλα τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα πάνε προς ενίσχυση του γεροκομείου μας. Είναι ένας ιερός σκοπός που όλοι πρέπει να βοηθήσουμε. Ό,τι χρηματικό ποσό μπορούμε να προσφέρουμε, μικρό ή μεγάλο, είναι σημαντικό. Εκ μέρους όλων των εθελοντών των ελληνικών προγραμμάτων, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συνεχή συμπαράστασή σας, Παντελής Κώτης, συντονιστής ελληνικών προγραμμάτων». Όμορφα λόγια, λιτά, απλά, από τον συντονιστή μας, τα οποία όμως είναι και πραγματικά. Πώς να σου το πω, ιδιαίτερα συγκινητικά. Γιατί μιλάμε για ένα γεροκομείο το οποίο είναι το διαμάντι, έτσι ονομαζόταν πάντα, το διαμάντι της ελληνικής μας κοινότητας. Γνωρίζω ότι δεν έχεις πάρα πολλά χρόνια εδώ. Το γεροκομείο όμως είναι εκεί πάρα πολλά χρόνια, τα οποία είναι ένας οίκος ευγυρίας, ο οποίος πάνε όλοι όσοι αυτοί φτάνουν σε ένα σημείο ηλικίας, οι οποίοι δεν μπορούν να μείνουν στο σπίτι για τον ΑΒ λόγο. Δεν είναι μόνο γεροκομείο, είναι και hostel. Δηλαδή είναι και μέρος στο οποίο μπορεί να μείνει κάποιος χωρίς να έχει κάποιες ειδικές ανάγκες. Απλά αντί να είναι μόνος του στο σπίτι, είναι εκεί, έχει το δικό του δωμάτιο, τα δικά του, τα γενικά. Όλος ο χώρος δικός του, και απλά έχει να κάνει με τα φαγητά και το ένα και το άλλο φτιάχνονται στο γεροκομείο μας. Άρα είναι ένας πολύ ιερός σκοπός αυτός ο ραδιοέρανος, και πιστεύω ότι όλοι μας μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε αυτό. Να δώσω λοιπόν το τηλέφωνο, είναι 32 40 86 86. Άλλη μία, 32 40 86 86. Ο Ζαχαρίας περιμένει με χαρά να πάρει τα τηλεφωνήματά σας, τη δωρεά σας, όσο μικρή ή μεγάλη είναι. Ζαχαρία, έχεις κάτι να πεις εσύ?
1: Εγώ από τη σειρά μου να συγχαρώ το ραδιοφωνό μας και την κοινότητα αυτή μικρή, τη μικρή του ραδιοφώνου που έχουμε, όπου για μία εβδομάδα θα υπάρξει αυτός ο ραδιοέρανος σε κάθε εκπομπή πρωινή, απογευματινή, ναι. Και όπως είπε και ο Βασίλης, αυτό το γεροκομείο, το οποίο είναι στελεχωμένο από ό,τι έχω μάθει και με Έλληνες της κοινότητας, αλλά έχει και υπαλλήλους από άλλες εθνικότητες, ναι. Έχει μια πάρα πολύ ωραία δουλειά, έχω πάει, το έχω δει, παίξαμε τη μουσική κάποια στιγμή.
0: Μπράβο
1: με
0: σας.
1: Τη Χριστίνα εκεί και,
0: μπράβο σας.
1: Και μάλιστα είναι πολύ συμπαθητικό μέρος. Είδα τους κυρίους και τις κυρίες που είναι οι τρόφιμοι του γεροκομείου,
0: ναι.
1: Πάρα πολύ ευχαριστημένοι, το feedback είναι πάρα πολύ καλό,
0: ναι.
1: Και γίνεται μια πολύ μεγάλη κίνηση γενικά την κοινότητα, αλλά από τον Gold Coast ακούω από κοινότητες άλλες οι οποίες θέλουν να προσφέρουν, και είναι καλό γιατί κάποιος που είναι Έλληνας θα προτιμήσει να πάει σε εκείνη,

0: τι συμβαίνει στα γυροκομεία στην Κρήτη.
1: Α, έτσι, θα μου άρεσε να ακούσω
0: ναι,
1: γι' αυτό.
0: Να ακούσεις, να ακούσεις από λίγο προϊστορία
1: ναι, ναι.
0: Και σε σύγκριση με τις σημερινές εποχές.
1: Πολύ γίνεται. Ωραία. Αχα, είναι πολύ ενδιαφέρον λοιπόν αυτό. Ναι. Θα ήθελα να τα πούμε λίγο αργότερα. Ναι. Τώρα συνεχίζουμε με τραγουδάκια. Ναι. Σε κάποια στιγμή έχουμε και κάποιες παρικιακές ανακοινώσεις, τις οποίες θα τις πούμε λίγο αργότερα. Για τώρα λοιπόν συνεχίζουμε με Στράτο Διονυσίου. Βρέχει φωτιά σε στράτα μου. Πάμε.
0: Πάμε.
1: Φύγαμε.

0: Ζαχαρία, νομίζω ότι έχουμε κάποια προσφορά, κάποια δωρεά.
1: Πήρε κύριος ο Γιάννης ο Μιχελής και έδωσε 25 δολάρια.
0: Γεια σου βρε Γιάννη.
1: Γεια κύριε Γιάννη, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Θέλω να υπενθυμίσω στους ακροατές, ναι, ότι εμείς δεν έχουμε να κάνουμε σχέση με τα χρήματα. Ο σταθμός δεν θα στείλει καμία απόδειξη πουθενά. Απλά πρέπει να επικοινωνήσουν αυτοί που θέλουν να δώσουν δωρεές με τον έσυγον του Αγίου Νικολάου,
0: ναι,
1: απευθείας, και εκείνοι θα τους πούνε καταθέστε τα χρήματα στο λογαριασμό μας.
0: Α, ωραία.
1: Εμείς δεν παίρνουμε καθόλου χρήματα, ούτε το ραδιόφωνο, ούτε σαν εκπομπές.
0: Α, κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Ναι, εμείς απλώς τους το υπενθυμίζουμε,
0: ναι,
1: και έχουμε ένα register.
0: Έχουμε ένα κατάλογο, τέλος πάντων, με όλες τις δωρεές. Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα τι λες. Ωραία.
1: Και μετά αυτό εμείς θα το στείλουμε στον Άγιο Νικόλαο.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Άγιο Νικόλαο ή ο Άγιος Νικόλαος θα επικοινωνήσει μαζί τους. Κάπως έτσι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Για να το γνωρίζουν και οι ακροατές.
0: Εντάξει, πολύ ωραία.
1: Ο κ. Γιάννης λοιπόν ζήτησε και ένα τραγούδι.
0: Και βέβαια.
1: Το ταξίδι της ζωής λέγεται από τον Καζαντζίδη.
0: Ναι.
1: Και το έχουμε να το βάλουμε.
0: Όταν είσαι έτοιμος, πες μου και το ξεκινάμε να το ακούσουμε.
1: Είμαι έτοιμος.
0: Έλα.
1: Πάμε τώρα.
0: Βάλτο.

0: Λοιπόν, η ώρα μας είναι σχεδόν 8 παρα 20. Να υπενθυμίσουμε, το τηλέφωνο είναι 3240-8686. Υπάρχει Ράδιο Έρανος, τον οποίο δεχόμαστε δωρεές, οι οποίες θα πάνε προς το γεροκομείο, το ελληνικό μας γεροκομείο στον Άγιο Νικόλα. Να πούμε ότι δεν έχουμε λάβει όσα τηλεφωνήματα θα θέλαμε. Όχι. Να το πούμε και αυτό, έτσι. Δεν είναι παράπονο αυτό, απλά είναι μια πραγματικότητα. Χωρίς πίεση, δεν είμαστε να πιέσουμε κανέναν. Ναι. Αλλά ναι, αν είχατε σκοπό, ίσως τώρα να είναι. Έχετε ακόμα 20 λεπτά στο πρόγραμμά μας, 3240-8686. Έφτασε όμως η ώρα για τις παραγγελικές μας ανακοινώσεις. Και δυστυχώς, άλλη μια φορά θα ξεκινήσουμε με θλιβερή ανακοίνωση. Και στην οποία, εφόσον θα τελειώσω και θα την πω, θα συνεχίσω ο Ζαχαρίας με τη δική του και θα επιστρέψω πάλι σε αυτή τη θλιβερή ανακοίνωση, γιατί υπάρχει και κάποια πράγματα πρέπει να πούμε. Λοιπόν, απεβίωσε η συμπαρικός μας Μαρία Κόμινο από Κύθυρα. Η κηδεία της θα γίνει από τον νερό ναό της Αγίας Παρασκευής, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 11 π.Μ. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4B εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια της αποθανούσης. Ζαχαρία.
1: Η κριτική αδερφότητα του Queensland σας καλεί σε μια βραδιά που ενώνει όλο τον ελληνισμό, τον ετήσιο χώρο λοιπόν της Μάχης Κρήτης, το Σάββατο 9 Μαΐου στο Mansfield Tavern 181 Raker Road, Mansfield. Ώρα έναξης, είναι 6:30 το απόγευμα. Έλατε με την παρέα σας για τραγούδι, χορό, κέφι σε μια βραδιά ανοιχτή σε όλους, κριτικούς και μη. Στη σκηνή ο θρυλικός καλλιτέχνης Μανώλης Κονταρός στη λύρα του και το τραγούδι. Μαζί με τον Στέλιο Παπαδάκη στο λαούτο, τον Μιχάλη Γιωργασάκη και τον Κυριάκο Κοντέκα. Μια βραδιά γεμάτη Ελλάδα, μην τη χάσετε λοιπόν. Οι τιμές των εισιτηρίων, οι οποίες προλαμβάνουν γεύμα τριών πιάτων, είναι για τους ενήλικες 95 δολάρια, 13 ετών έως 17-75 δολάρια, 5 ετών έως 12-30 δολάρια. Παιδιά κάτω των 5 ετών είναι δωρεάν. Για κρατήσεις και ερωτήσεις καλέστε τη Φιλία στο 0421-659-21. Την Τετάρτη, δηλαδή μεθαύριο στις 6 Μαΐου, στις 10 το πρωί, θα πραγματοποιηθούν και τα πολυκαλυπτήρια της πρώτης επαιτειακής πλάκας για τη Μάχη της Κρήτης στο Queensland, στο μνημείο των Ηρώων του RSL Holland Park. Θα μας θυμούσε ιδιαίτερα η παρουσία σας σε αυτή την ιστορική τελετή, η οποία θα ακολουθεί από κατάθεση στεφάνων εις μνήμη των Βεσότων. Αυτή ήταν η ανακοίνωση.
0: Πολύ ωραία. Αυτή ήτανε.
1: Έχει ένα μικρό.
0: ένα υστερόγραφο.
1: Να το κολλήσω.
0: Έλα, για να το πούμε και αυτό. Έλα, πες το.
1: Μετά την τελετή θα χαρούμε να μοιραστούμε μαζί σας τον καφέ και ελαφριά κεράσματα με τους φίλους μας από το RSA και τους υπόλοιπους προκειμένους. Αλλά δεν λέει γιαρακή τίποτα.
0: Δεν λέει γιαρακή,
1: Όχι.
0: Αυτό είναι, δεν ξέρω.
1: Μόνο εσύ... καφές.
0: Αυτά είναι δικά σας. Πρέπει να τα βρείτε, να τα ξεκαθαρίσετε.
1: Ναι,
0: είναι...
1: ναι, ναι.
0: Δεν τα αφήνουμε αυτά τα πράγματα.
1: Γιατί εμείς όταν λέμε κέρασμα, ξέρεις, εννοούμε κρασκοράκι με κάτι τη
0: δυνατότητα. Μία ρακή. Ακριβώς, με τον ανάλογο μεζέ, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, και, άρα έχεις δουλειά να κάνεις, έχεις να πάρεις κάποια τηλέφωνα. Λοιπόν, να επιστρέψω λίγο πίσω στη ρευρή ανακοίνωση όσον αφορά την αποθανούσα Μαρία Κόμινου. Να πω ότι για πάρα πολλά χρόνια, Ζαχαρία, υπήρχαν στο Sunshine Coast πάρα πολλοί φαρμαδόροι, Έλληνες, εντάξει, επιτοπλίστων ήταν με καπνό, καπνοπαραγωγή.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο σύζυγος της Μαρίας, ο Χάρης, ήταν ο λογιστής μας, λοιπόν. Είχε όλους και κατεβαίναμε από τη φάρμα κάτω για να μας φτιάξει τα βιβλία μας. Η αποθανούσα λοιπόν η κυρία Μαρία ήταν πάντα με το χαμόγελο στο στόμα. Ποτέ δεν είχε πει πω πάλι ήρθατε, κόσμο συνέχεια ερχόντουσαν. Και πραγματικά σε έκανε να νιώθεις τόσο όμορφα. Ενώ ο Χάρης ήταν, ξέρεις, λίγο σοβαρός. Λοιπόν, πρέπει να μιλήσουμε, πρέπει να κάνουμε τα λογιστικά. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η κυρία Μαρία ήταν πάντα αυτή που μας έκανε να νιώθουμε όμορφα. Με το χαμόγελο στο στόμα, όπως είπα προηγουμένως, πάντα τη θυμάμαι. Και είναι λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε από τη ζωή και είναι από τους ανθρώπους που λείπουν, γιατί δεν υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι τέτοιοι.
1: Ναι.
0: Πραγματικά λοιπόν, και εγώ σαν οικογενειακός φίλος, να πω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια, και εύχομαι κουράγιο. Και η ζωή, δυστυχώς ευτυχώς, συνεχίζεται. Ζωή σε εμάς λοιπόν, να τη θυμόμαστε έτσι ακριβώς πως ήταν, με το χαμόγελο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Τώρα, θέλουν να αφιερώσουν λοιπόν ένα τραγούδι. Η οικογένεια, η κόρη της η Μάρθα, ο γαμπρός της ο Γιώργος, ο οποίος είναι και δικός μας φίλος από τη φάρμα, ο Φράγκος. Και οι δύο κόρες τους, η Στεφανία και η Γεωργία, λοιπόν, το τραγούδι το «Πο πο πο Μαρία». Και έχει ζητήσει ο Γιώργος, γιατί το έχουν πει πάρα πολύ, έχει ζητήσει την Κατερίνα Στανίση. Λοιπόν, θα το παίξουμε αμέσως τώρα, Γιώργο, και πάλι τα θερμά μου συλληπιτήρια. Και εύχομαι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε να συναντηθούμε κάτω από καλύτερες συνθήκες και να είναι κάτι πιο χαρμόσυνο. Εντάξει, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το «Πο πο πο Μαρία».
1: Πάμε.

Η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης και του COVID, εμβολιάζουμε τακτικά. Ή εμβολιάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρές ασθένειες και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα. Station sponsor.

0: Have you ever felt like your voice could matter? If only you had the chance to share it. At Radio 4EB, it's not about being perfect, it's about being heard. From broadcasting and podcasting to producing and behind the scenes roles, you don't need experience, just the desire to be a part of something bigger. With a Radio 4EB membership, you'll gain access to free training, real opportunities, and a welcoming community that celebrates every voice. This is more than radio. It's connection. It's belonging. It's you. Head to our website and become a member today. 4eb.org.au.
1: Λοιπόν, το τηλέφωνο μας. Έχουμε ακόμα μερικά λεπτά για όσους μπορούν και θέλουν να μας πάρουν τηλέφωνο, να δώσουν μια δωρεά στο ραδιέρωνο που κάνουμε για τον Άγιο Νικόλαο, το γεροκομείο μας. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, Ζαχαρία, που ήρθες και με βοήθησε σήμερα. Χάρηκα πολύ, τα είπαμε και λίγο. Ωραίο είναι να βρισκόμαστε όχι μόνο σε πανηγύρια και τέτοια, αλλά και σε τέτοιες περιπτώσεις. Εύχομαι να ξαναέρθεις και στο πρόγραμμα. Είσαι ευπρόσδεκτος, οπωσδήποτε. Το ευχαριστήθηκα πολύ. Ακούσαμε κάποια ωραία παλιά τραγούδια. Αυτό λέγαμε ότι καμιά
2: πολύ
1: φορά.
2: Ναι,
1: μας λείπουν αυτά. Αλλά είμαι σίγουρος ότι και εσύ ασχολείσαι με το θέμα αυτό και αυτά τα τραγούδια σ' αρέσουν και σένα.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, από μένα να πω μια καλή νύχτα σε όλους και πάλι ευχαριστώ για τις δωρές σας, τον κύριο Γιάννη. Να πούμε ότι ο Θεού θέλοντος, την άλλη εβδομάδα, την άλλη Δευτέρα, 7 η ώρα, θα είμαι πάλι κοντά σας. Τα προγράμματα ελληνικά επιστρέφουν αύριο το πρωί με τον Αβέρο Παπαστέργο στις 10 η ώρα. Και πάλι από μένα μια ζεστή καλή νύχτα, Ζαχαρία.
2: Και από μένα, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Την καλή νύχτα μου, θα με ακούσετε ίσως την Τετάρτη το πρωί. Σίγουρα θα είναι ο Αβέρο, νομίζω, συντονιστής. Και αν έχω χρόνο, θα περάσω κι εγώ. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλή εβδομάδα, γεια σας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Όποιοι και να είστε, όπου και να είστε, καλημέρα σας. Σήμερα φίλοι ακροατές και ακροάτριες είναι η μέρα Τρίτη, 5 Μαΐου το έτος 2026 και να είστε σίγουροι ότι δεν κάνατε λάθος που επιλέξατε να ακούσετε το πρόγραμμα το οποίο επιμελήθηκαν ο Αβέροφ Παπαστέργου και ο Αντώνης Αρβανιτάκης. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, όπως ξέρετε το πρόγραμμα σήμερα είναι αφιερωμένο ειδικά με τη σημασία της λέξεως, ο ραδιοέρανος αυτός είναι ειδικά για να συγκεντρώσουμε χρήματα για το Ίδρυμα, για το γεροκομείο του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται στο West End. Το πρόγραμμα θα πάει μια χαρά σήμερα με τραγούδια, με αφιερώσεις, επιθυμίες όσοι θέλουν να ακούσουν. Δεν θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, λίγα, πολύ λίγα αθλητικά, αλλά θα κράζουμε, θα φωνάζουμε στα ονόματά σας ασφαλώς και θα χαρούμε να παίρνουμε το τηλέφωνο σας για να πούμε τα ονόματά σας και την ευγενή προσφορά σας. Μείνετε λοιπόν μαζί μας και θα περάσουμε ένα ευχάριστο πρωινό. Εμείς με εσάς, δηλαδή εγώ Αβέροφ Παπαστέργου, ο Αντώνης Αρβανιτάκης και ο Κώστας. Ο Κώστας είναι στο δρόμο, έρχεται, θα είναι εδώ σε λίγα λεπτάκια αυτός για να περάσουμε όλο μας το πρωινό παρέα. Αντώνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Αβέροφ, καλημέρα και στους υπόλοιπους ακροατές μας, όλο τον κόσμο της Βυσβάνης. Απλώς θέλω και εγώ να σας υπενθυμίσω, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως γνωρίζετε έχουμε ραδιοέρανο από την 1η έως τις 7 Μαΐου. Ο σκοπός μας είναι να συγκεντρώσουμε ένα χρηματικό ποσό για την ενίσχυση του γεροκομείου μας Άγιος Νικόλαος. Το γεροκομείο μας είναι 45 χρονών και όπως καταλαβαίνετε τίποτα δεν κρατάει για πάντα. Τα κρεβάτια, τα έπιπλα και οι κουζίνες φθήρονται καθώς και το κτίριο θέλει κάποια συντήρηση. Για αυτούς τους λόγους το Συμβούλιο του Ελληνικού Προγράμματος αποφάσισε να κάνει ραδιοέρανο εφέτος για τον Άγιο Νικόλα και όχι για το σταθμό του 4B όπως κάνουμε συνήθως. Γι' αυτό το λόγο ζητούμε τη βοήθειά σας. Για τον ιερέον αυτό σκοπό. Οι προσφορές σας θα είναι πρόσδεκτες όσο μικρές και να είναι. Οι Έλληνες είναι υπερήφανοι και